0: Home and Nature Inspired Island Living θα μπει στην ποκάστο αφενεγόσι που εμμέβλαναν ή ασεσόρεναν ούνικο δενά στήλο. Μπήμε διρέκτο φορ δι Ινδονέσια, Ίνδια ή Γουλάντα, νοστάλαγα φουλ ποκάστο αφενεγόσι Λουσί. Home and Nature Inspired Island Living θα invita από μπισιτάνος δε edificio di Amsey Unicorn Megastore. Home and Nature Inspired Island Living.
1: Heart Radio.
2: Heart Radio.
1: This is Heart Radio, your island guy.